0: 世界广远，我们相向而行，跨越时空。
1: Μαθαίνουμε ο ένας πολιτισμός από τον άλλο. Διαλογιζόμαστε μόνοι μας, αλλά μοιραζόμαστε.

0: κοινά στοιχεία την ίδια εποχή.
1: 30而立，40而不惑，50而知天命。我走过了大半生，叩问我的使命是什么
0: ？Τι είναι Σοφία; Τι είναι το καλό; Τι είναι η γενναιότητα;
1: 知之为知之，不知为不知，是智也。
0: Εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: 见贤思齐焉，见不贤而内自省也。
0: Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπων.
1: 己所不欲，勿施于人。
0: Άνθρωποι, μάθετε τον εαυτό σας.
1: 朝闻道，夕死可矣。
0: Το πιο σημαντικό για μένα είναι η αναζήτηση του λόγου.
1: 我一路走来，看我的家乡有泰山五岳，独尊。Περπάτησα.
0: Κοίτα, στην πατρίδα μου είναι πανύψηλος ο Όλυμπος.
1: 听，滚滚黄河，汹涌澎湃。
0: Ακούστε, τα κύματα του απέραντου Αιγαίου χτυπούν την ακτή.
1: 学而不厌，诲人不倦。我要开坛讲学，授徒传道。
0: Είμαι λάτρης της σοφίας. Θέλω να πάω στην αγορά και να συζητήσω με τον κόσμο.